να φάω αμα του Μαριέ, μη με φέκιο ενταργέτ. Αμα του Μαριέ, χάρια λέτε μπαγιό. Γαλαρούπα μάτια, χεσέκ, γέμεν γέι.